0: Παύλα μη δε σε θέλω πια ότι γειτονιά.
1: Ταραφούλ, Ακδενής μουσικλέρι ve dansları.
0: Να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά.
2: Puede que el tiempo se estire como un lazo cruel, que ya no regrese la luna llena. Nos quedan las canciones y las calles.